0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

Number 3. The run from the sun, I drop your love.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nix στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
1: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
7: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coos, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Kos, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα, απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου, σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage. Δυνατά EDM Vibes με Ολάντονι, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether. Hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Maddie Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

number 3. The run from the sun, the Dracula.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Κούλα μακούλ.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Number 3. The run from the sun, I drop your love.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Καλό απόγευμα Κυριακής, Χριστίνα Αργυρού.
1: Καλό απόγευμα γειτόνισσα, Μαρία Πορφυρίου.
0: Και σήμερα εδώ και σήμερα μαζί στο My Mall στη Λεμεσό για ένα πάρα πολύ ωραίο μυρωδάτο καλοκαιρινό live link.
1: Έχω να σου πω ότι έχω ξετρελαθεί με όλα τα προϊόντα που βλέπω από αυτή τη σειρά της NYX. Εσύ βέβαια γνωρίζεις αυτή τη σειρά, από ό,τι μου είπες, τα ξέρεις όλα, τα έχεις δοκιμάσει όλα.
0: Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί φέτος το καλοκαίρι, γιατί εδώ είμαστε με τη σειρά Fat Oil Body, στην οποία θα βρεις πάρα πολλά προϊόντα. Το καθένα έχει διαφορετική χρήση και είναι όλα προϊόντα τα οποία σίγουρα θα χρειαστείς φέτος το καλοκαίρι.
1: Είδα ότι έχει body and hair mist, έχει body butters, έχει body lotion, έχει ό,τι και αν χρειαστείς για το καλοκαίρι.
0: Αλλά το ένα και καλύτερο που ξεχώρισα εγώ είναι το body oil, το οποίο το φοράς και είσαι σαν βρικολάκας που βγαίνει στον ήλιο. Λαμπειρίζεις ολόκληρος.
1: Είναι αυτό που θέλουμε πριν την έξοδο.
0: Μπράβο που σου δίνει αυτό το bronze χρώμα μαζί με τα bling bling. Ξέρεις, λατρεύω τα bling bling. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς, αν είστε στην περιοχή, είμαστε στο My Mall στη Λεμεσό, υπάρχει και παιχνίδι εδώ που μπορείτε να κερδίσετε πλούσια δώρα από τη συλλογή και γρανίτες βλέπω. Γενικά είμαστε σε πολύ καλοκαιρινή διάθεση.
1: Και να πούμε ότι σήμερα έχει 20% σε όλα τα προϊόντα της σειράς. Οπότε αν είστε κάπου εδώ τριγύρω, ελάτε, κάντε τις αγορές σας, δοκιμάστε τα προϊόντα, να παίξετε το παιχνίδι και να πιείτε και τη γρανίτα σας.

0: Λοιπόν, Χριστίνα, θα σου κάνω μια ξενάγηση τώρα στις μυρωδιές που έχουν εδώ τα νέα προϊόντα, τα Fat Oil Body, που είναι ό,τι καλύτερο έχεις μυρίσει, γιατί θα βρεις σίγουρα τη μυρωδιά που σου ταιριάζει.
1: Θέλω να μου πεις το δικό σου αγαπημένο.
0: Ναι, το δικό μου αγαπημένο είναι από εδώ. Είναι αυτό το πράσινο, για να έχετε και εικόνες όσοι μας ακούτε, που είναι με coconut και peach. Είναι με καρύδα και ροδάκινο.
1: Το μυριστήκαμε πριν μέσα.
0: Εδώ βλέπω caramel με pistachio cream. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γλυκό για τα δικά μου δεδομένα.
1: Επίσης εδώ είναι τα δεδομένα
0: μου. Ναι, και αυτό θα σου αρέσει, που είναι βανίλια με μυρωδιά φρέσκας κρέμας.
1: Τέλειο.
0: Μπορείς να το φας κιόλας, έτσι όπως το περιγράφω.
1: Να σου πω κάτι, νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που βλέπω που είναι hair and body mist. Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμό, να μπορείς να το βάλεις και πάνω στο σώμα σου και πάνω στα μαλλιά. Γιατί δεν μπορούν όλα τα mist να μπουν πάνω στα
0: μαλλιά. Όχι, κάνεις αυτό το γύρο που το έχεις πάνω σου συνέχεια και πάει παντού. Και το τελευταίο είναι clementine και mango, έτσι λίγο πιο...
1: Φρουτένιο θα έλεγα.
0: Πιο φρουτένιο, πιο τροπικό ίσως. Είναι όλες οι μυρωδιές εξαιρετικές. Α, να το αυτό που σου έλεγα, το oil, που είναι coconut cutie. Έχει αυτό το bronze που χρειάζεσαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω τι να πω για αυτή τη συλλογή. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το τέλειο προϊόν για όσες δεν έχουμε μαυρίσει ακόμη, όπως για παράδειγμα εγώ, που δεν θα πω ούτε και πάρα πολλά μπάνια φέτος. Οπότε βάζεις λίγο από αυτό.
0: Και να σου το κάνω ακόμη καλύτερο, έχει και το πιο σκούρο.
1: Α, αυτό θέλω.
0: Να σου πω, το κόμπο αυτών των δύο, ξέρεις, το κόμπο είναι ό,τι καλύτερο.
1: Άρα θα βγαίνω έξω το βράδυ, θα φαίνεται λες και είμαι μαυρισμένη.
0: Ναι,
1: και έχω περάσει 10 ώρες στον ήλιο. Κανένας δεν θα πάρει, θα πάρει.
0: Ελάτε λοιπόν στο My Mall στη Λεμεσό που είμαστε για να παίξετε κι εσείς τα παιχνίδια, να κερδίσετε δώρα, γιατί αυτή είναι μια συλλογή την οποία όλοι θέλετε να έχετε στο νεσεσέρ του καλοκαιριού.

0: Εγώ πάω να βρω τη Χριστίνα, η οποία ξεκίνησε με τις δοκιμές και τώρα δοκιμάζει το κόμπο που είπαμε πριν από τα body oils. Εντάξει.
1: Θέλω να μου πεις τώρα.
0: Δεν σε αναγνώρισα, οριακά.
1: Δεν φαίνομαι, λες και είμαι. Τι να πω. Ότι καθόμουν 5 ώρες συνεχόμενες στον ήλιο και μαύρισα.
0: Έβγαλα όλη τη διαδικασία που φαίνεται το πριν και μετά στο χέρι της Χριστίνας, που προφανώς δεν έχει πάει η ηλιοθεραπεία φέτος. Αλλά όποιος την δει σήμερα θα νομίζει ότι έχει πάει. Δεν ξέρω, τουλάχιστον 5 φορές για ηλιοθεραπεία. Πάρα πολύ ωραίο και μυρίζει και τέλεια, έτσι.
1: Με το που μπείτε στο My Mall, αν δείτε κάτι να στραφτεί, εγώ είμαι. Το χέρι μου που γυαλίζει.
0: Οπότε θα μας εντοπίσετε πανεύκολα, γιατί μυρίζουμε ωραία και λαμπυρίζουμε όλοι εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι μπορείτε να έρθετε να δοκιμάσετε τη σειρά, να παίξετε το παιχνίδι, να διεκδικήσετε δωράκια. Και εκτός αυτού, μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε προϊόν από οποιαδήποτε μυρωδιά με 20% έκπτωση που ισχύει για σήμερα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
4: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Βρισκόμαστε λοιπόν στο κατάστημα Νίκ, στο My Mall στη Λεμεσό, εδώ για να σας παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά τη σειρά Fat Oil Body που είναι ό,τι καλύτερο.
1: Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, θα σου βάλω ένα τεστ.
0: Αμάν,
1: θέλω να προετοιμαστείς. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ονομάζεται Fat Oil. Ρώτησα εγώ εδώ τα κορίτσια και μου είπαν, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Είναι Fat Oil γιατί αφήνει αυτή την έντονη λάμψη στο δέρμα.
1: Μπράβο!
0: Και το βρήκα!
1: Βρήκες ένα από τα τρία.
0: Αποκλείεται, απαγορεύεται.
1: Όχι, όντως. Σου λέει ότι ο όρος Fat Oil είναι για να δηλώσει τέλος πάντων την πλούσια ενυδάτωση, την έντονη λάμψη και το πλούσιο glow.
0: Ωραία, είμαι έτοιμη να με προσλάβουν εδώ στα νύχια. Είσαι αυτό.
1: Όχι έτοιμη, πανέτοιμη. Έπρεπε να ήσουν ήδη εδώ να δουλεύεις, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν πειράζει. Είμαι εδώ και δοκιμάζω τα προϊόντα και μου αρκεί. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε κι εσείς. Γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6. Οπότε έχετε την ευκαιρία να μυρίσετε όλες αυτές τις μυρωδιές. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα σε κάθε κατηγορία και είναι όλα φανταστικά.
1: Και να πούμε ότι μπορείτε να έρθετε να σταθείτε στη σειρά, γιατί έχει μεγάλη σειρά, για να κερδίσεις τα προϊόντα. Γιατί η κάθε μια από εσάς κερδίζει πολύ ωραία προϊόντα. Ή αυτό το τσαντάκι, μας είχαν πει, ή ένα προϊόν σε μεγάλο size, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και επίσης εδώ θα βρείτε όλα τα προϊόντα σε μίνι συσκευασία. Αν θα πάτε ένα ταξίδι, καλοκαιρινές διακοπές, θα μην κουβαλάτε τις μεγάλες συσκευασίες.

0: Λοιπόν, Χριστίνα,
1: ναι,
0: θέλω να μου πεις ποιο από όλα τα προϊόντα που βλέπεις εδώ δεν θα λείπει από τον SSR σου από σήμερα και στο εξής, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
1: Το pistachio and caramel, body and hair mist, που για μένα νομίζω το να μυρίζουμε από πάνω μέχρι κάτω είναι το, πιο, είναι το α και το μέγα, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Και να σου πω ότι υπάρχει σε δύο μεγέθη, 160 ml και 80 ml, για να βολεύει και στα ταξίδια και στη τσάντα. Είναι full πρακτικό το μικρό μέγεθος. Οπότε ναι, σωστά σκέφτηκες. Μια πολύ πρακτική
1: θέλω
0: απάντηση.
1: Θέλω να πεις και εσύ το δικό σου αγαπημένο.
0: Εγώ
1: νομίζω
0: θα
1: κατάλαβα.
0: Και εγώ τώρα το body mist, αλλά με κερδίζει το body oil.
1: Είσαι κατάλαβες. Πιο...
0: Είμαι πιο bling bling. Θέλω να γυαλίζω.
1: Να σου πω όμως και κάτι. Δεν γίνεται να το έχεις μέσα στο αίμα σου, να είσαι από την αραδίπου και να μην το έχεις αυτό με τα bling bling.
0: Είμαι αραδιπιώτησα και θέλω να φαίνεται και να βγαίνει προς τα έξω.
1: Και να το καταλαβαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αν και σήμερα εγώ νομίζω ότι είδα περισσότερο αραδιπιώτησα από
0: εσένα. Έδωσε, έβαλε το κόμπο γι' αυτό. Είναι τέλειο. Λοιπόν, είμαστε στο κατάστημα Νίξ, στο My Mall Τηλεμεσό. Ελάτε να ακούσετε την καλύτερη ξανή μουσική του νησιού και να δοκιμάσετε τη νέα σειρά Fat Oil Body με πάρα πολλά προϊόντα, πολλές μυρωδιές και τα προϊόντα που θέλετε να έχετε για φέτος το καλοκαίρι.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Πάρα πολύ ωραία περνάμε εδώ στο My Mall Τηλεμεσό. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω όλοι όσοι χρειαζόμαστε δροσιά, επειδή άρχισαν οι ζέστες οι πολλές, ερχόμαστε στο Mall για να είμαστε μέσα στο air conditioning.
1: Αυτό θα έλεγα. Και ειδικά τώρα που έχει στήσει αυτό το πολύ ωραίο pop-up η Νίξ έξω από το κατάστημα Νίξ, νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, γιατί έρχεσαι, δοκιμάζεις όλα τα προϊόντα, τα βάζεις πάνω σου, μυρίζεις τέλεια και παίζεις το παιχνίδι.
0: Και πίνεις και τη γρανίτα σου για να δροσιστείς ακόμα περισσότερο, γιατί εδώ υπάρχουν γρανίτες σε 4 διαφορετικές γεύσεις και 4 διαφορετικές μυρωδιές. Είναι και αυτές της νέας σειράς Fat Oil Body από την NYX.
1: Και μπορείτε να τα πάρετε όλα με 20% έκπτωση. Εν τω μεταξύ, εγώ ήθελα να σου πω κάτι για την γρανίτα. Ό,τι μου είπαν να δοκιμάσω, mango strawberry, και το δοκίμασα και είναι τέλειος συνδυασμός.
0: Ναι.
1: Μπορείτε βέβαια να δοκιμάσετε και το blueberry και έχει ακόμα μία γεύση.
0: Σαν λεμόνι μου φαίνεται.
1: Ναι, λεμόνι είναι η τετάρτη γεύση. Οπότε μπορείτε να έρθετε να πάρετε τη γρανίτα σας, ταυτόχρονα να δοκιμάζετε τις μυρωδιές, να παίξετε το παιχνίδι, να αγοράσετε τα προϊόντα σας. Όλα τα έχει εδώ.

0: Βρισκόμαστε εδώ στο My Mall, στη Λεμεσό, σε αυτό το πολύ ωραίο pop-up που έχει στήσει η Νίξ, έξω από το κατάστημα Νίξ, και για να γνωρίσουμε όλα τα fat oil body προϊόντα σε όλη τη σειρά. Είναι πάρα πολύ ωραία, μυρίζουν καταπληκτικά, αφήνουν τέλεια υφή πάνω στο δέρμα.
1: Είμαι σίγουρη ότι όσοι περνάνε από το κατάστημα της NYX, με όσα δοκιμάσαμε, όσες φορές πήγαμε έτσι για να κάνουμε ένα refresh, όχι ότι το χρειάζεσαι, αλλά η αίσθηση που σου αφήνει και η μυρωδιά είναι για να βάζεις συνέχεια πάνω σου. Είμαι σίγουρη ότι μυρίζει τέλεια ο χώρος αυτό εδώ το τετράγωνο. Τους έχουμε χαρίσει μια υπέροχη μυρωδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα. Αξίζει να έρθετε να τα δοκιμάσετε, γιατί έχουμε και παιχνίδια όπου μπορείτε να παίξετε για να κερδίσετε δωράκια.
0: Και να πούμε ότι μπορείτε να τα πάρετε όλα σήμερα με 20% έκπτωση. Το τονίζουμε αυτό κάθε φορά, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Όχι, είναι ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Τώρα κρίμα είναι. Να έρθετε να κάνετε τη βόλτα σας, να δροσιστείτε με τις γρανίτες και το κλιματιστικό και να δοκιμάσετε αυτά τα τέλεια προϊόντα.

0: Λοιπόν, θέλω να μπείτε τώρα στο Instagram του Mix FM. 45 λεπτά προσπαθώ να κάνω edit ένα βίντεο. Και να μας πατήσετε like όμως. Και να μας βάλετε και ένα σχόλιο. Γιατί δείχνουμε και τα υπέροχα προϊόντα από το Fat Oil Body σειρά της NYX, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία, αλλά εμείς είμαστε έτσι λίγο πιο ωραίες.
1: Να πω και κάτι, σαν σωστές Gen Z που είμαστε, έπρεπε να κάνουμε αυτό το trend.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούει τώρα ο Ντίνος, θα πει millennials είστε, Χριστίνα μου.
0: Ο Ντίνος θα πει Gelulation η παραγωγή του Mix FM, που νομίζουμε ότι είμαστε Gen Z. Αλλά δεν πειράζει, έτσι νιώθουμε, το βγάζουμε προς τα έξω, είμαστε φρέσκες και μας κάνουν ακόμη πιο φρέσκες τα προϊόντα της NYX, ναι.
1: Όποια ηλικία και να έχεις, αυτά τα προϊόντα είναι ιδανικά για όλους, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι fresh, ρε παιδί μου, ότι θα πας, όπου και αν πας θα μυρίζεις υπέροχα. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως στη Μαρία είναι ότι μπορείς να κάνεις το σωστό layering με τα body mist. Δηλαδή, μπορείς να διαλέξεις μία μυρωδιά, για παράδειγμα το πιστάτσιο caramel που μου αρέσει εμένα, και να διαλέξεις και κάτι διαφορετικό για να το κάνεις layering.
0: Το coconut peach που είναι το δικό μου αγαπημένο. Ναι. Έτσι, για να μυρίζεις, να έχεις το δικό σου συνδυασμό, να αφήνει τη δική σου μυρωδιά πάνω σου το body mist. Αλλά, παιδιά, αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ είναι υδατικά τα προϊόντα. Εγώ δοκίμασα και το body butter, γιατί με βλέπεις, πήρα λίγο χρώμα σήμερα. Το παράκανα στην παραλία. Και με το που έβαλα το body butter πάνω στο σημείο εδώ που είμαι και λίγο πιο ηλιοκαμένη, νιώθω αυτόματα, ένιωσα έτσι λίγο πιο
1: δροσερή.
0: Ναι, και ενυδατωμένη. Οπότε έρχεστε, δοκιμάζετε τα προϊόντα, παίζετε και το παιχνίδι για να κερδίσετε προϊόντα της νέας σειράς. Και όλα, αν θέλετε να πάρετε κάτι, όλα πλέον σήμερα είναι μείον 20% έκπτωση.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: Πολύ ωραία περνάμε, όπως είπα και πριν, γιατί εδώ έχουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα, τα οποία δοκιμάσαμε 2, 3 και 10 φορές με τη Χριστίνα σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ μυρίζουμε από πάνω μέχρι κάτω και νομίζω τώρα που βλέπω και την ώρα ότι ο περισσότερος κόσμος θα βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο αμάξι, γιατί φεύγει από την παραλία. Οπότε μπορείτε, σαν φεύγετε εδώ που είστε κάπου τριγύρω, να μπείτε μέσα στο My Mall. Είναι αναμένο και το κλιματιστικό, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Να έρθετε εδώ, να παίξετε το παιχνίδι, να δοκιμάσετε όλα τα προϊόντα της συλλογής NYX Fat Oil Body. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Και σίγουρα αυτό, να ψάχνετε να βρείτε ένα από τα μας προϊόντα που θέλετε να έχετε στο SSR σας φέτος το καλοκαίρι. Ένα από αυτά θα γίνει το προϊόν, το αγαπημένο σας προϊόν. Πέρα από το body hair mist, πέρα από το body oil στο οποίο αναφερθήκαμε πολλές φορές, είναι και τα lip oils, τα οποία είναι εξίσου φανταστικά, λαμπερά, bling bling, όπως είπα. Πώς είναι να γυαλίζει το σώμα σου, θα γυαλίζει και τα χείλη σου.
1: Νομίζω όλοι έχουμε έστω και ένα προϊόν της NYX που είναι για τα χείλη στο σπίτι ή μέσα στο νεσεσέρ μας τουλάχιστον. Νομίζω είναι σήμα κατά τεθέν να έχεις κάτι της NYX για τα
0: είναι,
1: προϊόν, για
0: ναι,
1: τα
0: γιατί
1: χείλη.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Δεν δοκίμασες το lip oil. Θα πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε, ναι, πάμε να μου δείξεις.

0: Πέρασαν 2 ώρες χωρίς να το καταλάβουμε και ήταν ίσως οι πιο μυρωδάτες ώρες που έκανα ποτέ για live link.
1: Ισχύει αυτό το πράγμα. Νομίζω μυρίζουμε από πάνω μέχρι κάτω. Εγώ γυαλίζω τώρα και επειδή έχω να πάω και μετά σε γενέθλια, νομίζω θα.
0: Α, θα κάνει τρομερή εντύπωση. Θα κάνει τρομερή εντύπωση, θα κάνει θράψεις στα γενέθλια που θα πας. Αλλά πρέπει να βάλεις λίγο και στα πόδια. Θα βάλουμε τώρα πριν φύγεις.
1: Εντάξει.
0: Να σας πω ότι είμαστε στο κατάστημα Nix, ο My Mall στη Λεμεσό, με τη νέα σειρά Fat All Body και μπορείτε να έρθετε να δοκιμάσετε όλα τα προϊόντα μέχρι τις 7.30 που θα λύσει το κατάστημα. Οπότε έχετε άλλη μια μισή ώρα μπροστά σας εδώ στη δροσιά του Mall. Αξίζει να δοκιμάσετε τα συγκεκριμένα προϊόντα 100%. Γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα θα βρεις κάτι που σου αρέσει από όλη τη συλλογή. Και δοκιμάσαμε τώρα και το Lip Oil.
0: Είναι τέλειο.
1: Δοκιμάσαμε το Coconut και οι δύο. Και νομίζω τα glitters που έχει μέσα και η ενυδάτωση που σου δίνει, νομίζω σε κάνει να θέλεις να βάζεις συνέχεια.
0: Είναι αυτό το μυστικό από τα προϊόντα τα συγκεκριμένα που είναι τόσο αισθητικά. Και θέλεις να τα έχεις συνέχεια μαζί σου. Μία δοκιμή θα σας πείσει σίγουρα. Εμείς ραδιοφωνικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας αφήνουμε να απολαύσετε το υπόλοιπο του Σαββατοκυριακού σας και τα λέμε στο ραντεβού μας ή κάθε μία αύριο. Εννοείται πάντα συντονισμένοι στον Mix FM. Από τη Χριστίνα Αργυρού
1: και τη Μαρία Πορφυρίου.
0: Φίλια.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Kos, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Την πιο θετική και καλοκαιρινή καλησπέρα μου σε όλου. Καλώ ορίσατε. Πού αλλού, στο Mix FM του 20, τη Unlimited Fix τηλέφωνη από τη Sinda Business, γιατί εδώ απολαμβάνει απεριόριστη επικοινωνία και η επιχείρησή σου απολαμβάνει σταθερό κόστο χωρί εκπλήξη στο λογαριασμό σου κάθε τέλο του μήνα. Γιατί όταν η επικοινωνία λειτουργεί σωστά, όλα λειτουργούν καλύτερα και εσύ μαθαίνει περισσότερα στο sita.com.cy κάθετο business. Και κάπω έτσι λοιπόν, με την αγαπημένη μα Sita συνεχίζουμε, γιατί έτσι στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση και η αλήθεια είναι ότι το Mix FM του 20 είναι εδώ και όλο το καλοκαίρι με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας, τις 20 μεγαλύτερες συγκεκριμένα να παίζουν back to back μόνο για σένα. Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο και στην παρέα σου στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Και τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέση νούμερο 20, εδώ θα απολαύσουμε τη Ray με το Where is my husband. 33 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. Και παιδιά, ταραν, ταραν, ταραν, καιρό είχα να το πω. Θέση νούμερο 19 έχουμε ένα new entry. Καταπληκτικό. The Bowser και Magnetic. Πρώτη εβδομάδα έτσι εμφάνιση στο top. Θα γίνει χαμός να ξέρετε. Θα γίνει πολύ μεγάλη, θεωρώ, άνοδο στα επόμενα top 20, γιατί είναι ήδη viral. Είναι ένα πολύ ωραίο συγκρότημα τριών μουσικών που παίζουν house μουσική και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό πέραν του ότι είναι στη μόδα γίνεται και πάρα πολύ viral. Αλλά κάνουν και φοβερές εμφανίσεις. Είναι πολύ ωραία και τα social. Μπορείτε έτσι να τους ψάξετε αν θέλετε. Και φυσικά έχουν δώσει και πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεντεύξεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουν πει σε διάφορα podcast. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση και τη λέτε να ξεκινήσουμε φυσικά το Mix FM του 20 στον Mix FM. No.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπετε, μας ακούτε ζωντανά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Στέλνω όλη μου την αγάπη και στους φίλους από το εξωτερικό που ξέρω ότι είστε συντονισμένοι, αγαπημένοι ακροατές του Mix FM Top 20, γιατί ακούτε back to back τις πιο viral, τις πιο hot, τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες και για αυτή την εβδομάδα. Είπαμε, η τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου. Εννοείται ότι πατάς και τα μαγικά κουμπάκια Watch Can Listen Live και έτσι ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά. Η μουσική έχει αυτή τη μαγική δυνατότητα, οπότε πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη συνέχεια του Top. Θέση νούμερο 18 και εδώ απολαύσαμε ένα τραγούδι το οποίο έπεσε δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. Στις 11 συνεχόμενες που το απολαμβάνουμε στο chart, Stateside από Pink Panthers featuring Zara Larsson. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι δεν κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές μας, τουλάχιστον προς το παρόν. Θέση νούμερο 17, Don't Worry και Λιώνη. Επίσης στις θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, θα πούμε ότι είναι μια μεγάλη βουτιά. 10 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε, ενώ η έκπληξη έρχεται και στην 16η θέση, όπου 4 εβδομάδες πιο κάτω βρίσκεται ο Σόμπρο με το Homebreaker. Αυτό είναι πραγματικά κάτι περίεργο. 18 εβδομάδες στο top, συνήθως έχουμε άνοδο για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη και αυτό το τραγούδι βρισκόταν και αρκετές εβδομάδες στις υψηλότερες θέσεις. Ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1, κορυφαία διεθνή επιτυχία, και για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πολύ δυναμικά. Θέση νούμερο 15, και εδώ απολαύσαμε από Kygo featuring Khalid το Save My Love. Μας αρέσει πολύ. Έκλεισε έναν μήνα στο top 4 εβδομάδες και ανέβηκε σκαρφάλωσε και 2 θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη. Σε αντίθεση, μία θέση πιο πάνω ανέβηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, στη θέση νούμερο 14 το Παπαούτε από Max Mind, έτσι, Chill 77 και Unjobs. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ωραίο, ότι μας αρέσει ιδιαίτερα, ότι το συγκεκριμένο mix, το Afro Soul, είναι πραγματικά έτσι πολύ viral, 5 εβδομάδες στο top. Και στη θέση νούμερο 13 έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο μας έπεσε 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη. Με έναν αρκετά δικό μου αγαπημένο, το The Lights Off, το ξέρετε, 16 εβδομάδες στο top. Είναι έτσι από κάτω και John, και ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε νομίζω να κάνει την έκπληξη. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή βρίσκεται αρκετά μακριά από τη δεκάδα. Έχουμε όμως δρόμο προς τα εκεί και φυσικά παραμένει συντονισμένος στο Mix FM, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, με την Δήμητρα Σιβρή. Number 14.

μία ανάσα πριν φτάσουμε στη μέση του Mix FM Top 20, στην τελική δεκάδα που έχουμε κομβικές θέσεις όπως πάντα. Δεκάδα, οκτάδα, πεντάδα, τριάδα και κορυφή. Φυσικά οι δύο πρώτες γενικότερα είναι πάντοτε πολύ σημαντικές. Στέλνετε ήδη μηνύματα στο 31-31. Ξέρω ότι ανυπομονείτε πάρα πολύ και εσείς οι φανατικοί του Mix FM Top 20, γιατί είστε οι ακροατές που κρατάτε τα στατιστικά και μου στέλνετε ήδη τις ανακατατάξεις ότι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε ήδη και ένα τραγούδι το οποίο έφυγε από το top. Δεν είναι άλλο το The Fate of Ophelia με Taylor Swift. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις θέσεις νούμερο 12 και 11. Jamaican θα συναντήσουμε στη θέση νούμερο 12, μια θέση πάνω την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι το Bam Bam, μας αρέσει πολύ. Είναι χορευτικό, 5 εβδομάδες στο top. Huge All και Soul. Το εντάξει, ένα τραγούδι το οποίο έχει καταφέρει φυσικά να το απολαμβάνουμε σε όλα τα beach parties. Και με το Mix FM είναι και πάρα πολλά. Τα βλέπετε όλα στα social media του Mix FM, Mix FM Cyprus. Έρχεται και το LMF, εντάξει, χαμός έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε, οι διαγωνισμοί είναι πολλοί, τα events είναι πολλά και το καλοκαίρι είναι εδώ όπως κάθε καλοκαίρι. Παρέα με τον αγαπημένο σου και νούμερο 1, Mix FM. Θέση νούμερο 11 τώρα, μια θέση πριν τη δεκάδα. Εδώ θα απολαύσουμε Σαγκύρα και Burna Boy, Die Die. Πολύ λογικό είναι, έκανε την ανατροπή ήδη. Ανέβηκε 8 εβδομάδες. Τι αλματάρα είναι αυτή η δεύτερη εβδομάδα, εμφάνιση στο top. Εντάξει, παιδιά, έχουμε και Μουντιάλ, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, αλλά ακούγεται συνέχεια. Είναι συνηθισμένη σίγουρα η Σαγκύρα με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον να πω, αλλά και με το συγκεκριμένο Μουντιάλ.

Εντάξει, το ξέρετε τώρα ότι έχουμε φτάσει στη μέση. 10 κορυφαίες νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας ανυπομονούν έτσι για να παίξουν στον αέρα του Mix FM. Οπότε ελπίζω και εσύ να είσαι συντονισμένος εδώ, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, να είσαι συντονισμένος γενικότερα 24/7, γιατί το Mix FM του Endy πάντοτε διαμορφώνεται σύμφωνα με το τι συμβαίνει στα παγκόσμια charts, στο Billboard, αλλά φυσικά και με το τι θέλετε εσείς να απολαμβάνετε καθημερινά στον Mix FM. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι εμείς γιορτάσαμε τις εβδομάδες που μας πέρασαν, γιατί ο μισός Mix γιόρταζε, παιδιά, καταλαβαίνετε τι να κάνουμε. Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεριάζαμε. Οπότε είχαμε πολύ ωραία διάθεση και παίξαμε και τις νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες, όπως κάνουμε πάντοτε. Θέση νούμερο 10 εδώ. Η δεκάδα ανοίγει με Lady Gaga featuring Doechii, το Runway. 9 εβδομάδες στο top. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 9, όπου είχαμε δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, το Save Me to Ride από J-Lo, Jennifer Lopez featuring David Guetta. 25 εβδομάδες στο top, φυσικά. Μιλάμε ήδη για μια επιτυχία, άρα μια διαγραμμένη πορεία επιτυχίας όταν μιλάς για David Guetta, αλλά και J-Lo. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην οκτάδα, δεν θέλω να πας πουθενά, γιατί ακολουθούν τα καλύτερα, πάντοτε παρέα, στον Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς

0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Οι πιο hot, οι πιο viral, οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας, οι 8 συγκεκριμένα, είναι εδώ στο Mix FM και στο Mix FM Top 20. Συντονισμένοι πάντοτε στους 102 της Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις, μας ακούς ζωντανά. Είμαστε μαζί, κάνουμε το μεγαλύτερο πάρτι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και την παρέα και για τη διάθεση. Ξέρω ότι οι διαγωνισμοί έτσι τρέχουν ιδιαίτερα. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλα δώρα στα social. Μένετε συντονισμένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε εκπομπή έχει για σας μια μοναδική έκπληξη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα δώρα είναι πάντοτε πολλά, η διάθεση είναι πάντοτε μεγάλη και φυσικά τα events πάντοτε παίζουν και κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός από άκρη σε άκρη σχεδόν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στη θέση νούμερο 8. Εδώ έρχεται ο Harry Styles με το American Girls. 10 εβδομάδες στο top. Δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ στη θέση νούμερο 7, δύο θέσεις πιο κάτω, είναι ο Bruno Mars με το I Just Might. 24 εβδομάδες στο top. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για αποτυχία όταν μιλάμε για Bruno Mars και πόσες εβδομάδες το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στην κορυφή και δεν έλεγε να φύγει.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πάρα πολύ δυναμικά. Η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε πεντάδα. Μία θέση μας χωρίζει και δεν είναι άλλη από την έκτη, όπου θα απολαύσουμε ένα επίσης δικό μου αγαπημένο. Δεν έχει κλείσει μήνα στο top. Τρεις εβδομάδες. Σκαρφάλωσε και τη θέση πιο πάνω την προηγούμενη. Talk to you από Antor featuring 54 Ultra. Είναι υπερ τραγουδάρα, υπερ track. Μας αρέσει πολύ, θα το απολαύσουμε παρέα. Και στη θέση νούμερο 5 έρχεται θρηλευτικά η Olivia Rodrigo με τον Drop Dead. Για 7 έτσι σε εβδομάδες το απολαμβάνουμε μαζί, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

τελική τετράδα του Mix FM Top 20 είναι εδώ, είναι πολύ δυναμική, είναι στα καλύτερά της, είναι οι πιο hot επιτυχίες και φυσικά αν θες και εσύ τα πιο hot έτσι, πράγματα στην επικοινωνία σου, δεν έχεις παρά να είσαι συντονισμένος στον Mix FM και φυσικά να μαθαίνεις τα πάντα για την unlimited fixed τηλέφωνο της Ινταμπ Business. Εδώ που η επικοινωνία σε μια επιχείρηση γίνεται απεριόριστη, ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες γιατί με την unlimited fixed τηλέφωνο της Ινταμπ Business η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος. Χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο cita.com.cy κάθετος business. Ξέρετε ότι μιλάμε και από προσωπική εμπειρία εδώ στον Mix. Είμαστε πάντοτε σε πλήρη επικοινωνία. Τα πράγματα που πρέπει να γίνονται καθημερινά είναι πολλά και αν δεν έχεις την καλύτερη επικοινωνία με τη Cita Business, σίγουρα δεν μπορείς να έχεις και τα καλύτερα αποτελέσματα. Τι γίνεται, παιδιά, στη θέση νούμερο 4 έρχεται το DSWIMS. Προφανώς. Mr. Know It All είναι πραγματικά ακριβώς αυτό το DSWIMS. Μας αρέσει ιδιαίτερα. 8 εβδομάδες, 2 μήνες στο chart, δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη, ενώ την τριάδα ανοίγει θριαμβευτικά. Ο Τέιμι Πάλα, εντάξει, με Jenny. Φυσικά είναι αυτό το πολύ ωραίο remix από Dracula. Μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. 6 εβδομάδες στο top, επίσης δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Γενικότερα στις κορυφαίες θέσεις, δύσκολο να έχεις ανακατατάξεις όταν τα τραγούδια είναι τόσο hot, τόσο viral. Και φυσικά ο κόσμος και εσείς θέλετε να παίζουν πολύ δυνατά, να τα ακούτε στις πρώτες θέσεις των charts. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνουν και στις δύο πρώτες θέσεις, παιδιά. Γιατί εγώ ανυπομονώ. Δεν ξέρω για σένα.

ανάσα πριν από την κορυφή, πριν να δούμε τι συμβαίνει στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία για την τελευταία έτσι εβδομάδα του Ιουνίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο που στο Mix FM του Endy γίνονται διάφορα πράγματα όπως και κάθε εβδομάδα, αλλά αυτό που θα γίνει σίγουρα το επόμενο τετραήμερο που έρχεται 2 με 5 Ιουλίου είναι αυτό που ανυπομονούμε κάθε καλοκαίρι. LMF Loud Music Festival, 4 ημέρες, 2 στάδια και μια μοναδική εμπειρία από ζωντανές εμφανίσεις, ελληνική μουσική, R&B, hip hop και afro beats μέχρι techno, EDM και κλασικά. Από την παλιά εποχή το LMF 26 συγκεντρώνει κάθε ήχο, κάθε ατμόσφαιρα, κάθε γενιά κάτω από μια στέγη. Θα γίνει χαμός The Warehouse Limassol, σας περιμένουμε όλους, ετοιμαστείτε για 4 ημέρες μουσικής ενέργειας, αναμνήσεων και εμπειριών που θα σας παραμείνουν έτσι για πολύ καιρό μετά το τέλος της τελευταίας στιγμής και της τελευταίας σκηνής εκεί στο τραγούδι. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε τώρα, είτε βρίσκεστε σε κάποια παραλία, είτε είστε και κάτω του air condition, την επόμενη εβδομάδα θα είστε σίγουρα στο LMF. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στη θέση νούμερο 2 του Mix FM Top 20, γιατί ανυπομονούμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ έτσι ιδιαίτερη αυτή η θέση κάθε εβδομάδα και εδώ θα απολαύσουμε New Religion από την Πυρέξα featuring Faithless, 14 εβδομάδες στο top και δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη. Παιδιά, είναι υπερτράκ, δυναμώστε και πάμε να παρτάρουμε μαζί. Χαμός γίνεται στο στούντιο, σας το λέω. Number 2.

πάμε λοιπόν στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή στο τέλος του Mix FM Top 20. Πρωτού σας το ανακοινώσω, έχω να σας πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί με LFMF, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα είμαστε εκεί πέρα και γενικότερα γίνεται χαμός και με τις παρουσίες των DJs του LMF στις εκπομπές του Mix FM Top 20. Όλα τα μαθαίνετε μέσα από τα social, είστε συντονισμένοι και να το. Η νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία δεν άλλαξε την προηγούμενη εβδομάδα. Το Fever Dream από το Alex Warren είναι εδώ. Είναι έτσι τις τελευταίες 15 εβδομάδες στην κορυφή και καταλαβαίνουμε ότι μας αρέσει ιδιαίτερα. Γι' αυτό το λόγο θα σας αφήσω να το απολαύσετε και θα ανανεώσουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάντοτε παρέα στο Mix FM Top 20, πάντα με τη Δήμητρα Σιβρή και πάντα συντονισμένη στην αγαπημένη σου συχνότητα. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
3: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
5: παρέα με τους Papillon Bands.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία.
2: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
1: Now.
2: You're listening to the Weekend Mix.
1: Only on Mix FM.